Αλλά πατσαν κύριε να ανακανάω κύχα. Κολλιάν σου τη μάχα, ουακαίτια τάπαν. Ο καμαράκι μου να γεμάσα λουράσπαν. Κουν χαμαρατέχω μάχα, ουακαίτα χιτσούρο τάκου καμάρ, Σενιόρ Χεσούς. Να ανακαρούσα, ανικία, αίτα νοκού πχέστατ. Χιτσούρο βέντησιο να μας να ανακάνκα κπανάει, Σενιόρ Χεσού Κρίστο. Χουμάτα ο χατσα μου να σινιάνει. Χουμάτα ατσακούε πέσινιάνει. Σαπούρο, τσαπούρο παρχαμ. Να ανακατακούω και αρακτάχα σου μαούρο. Ματέρια τόκε, βέντησιον κατόχτε νιατάκι. Ο καμαρακίες, αχάι τόκεστη, ακάμα, ουμαν αρούνα κάμα, κομπάρ ανιατάκ. Ουμαν αρούνα κάμος, ανιατάκ, Σενιόρ Χεσούς. Σαντού σου τη μάχα τσανιατάκ πανάει. Να ανακαρούχανε κύριε φαλτάει απχαρακιστάτ. Ακάπατσαν χακανιατάκι τάντσα, ο καμαρακί, αχάι τόκεσα. Κολλιάν αρούνα καμάνχα. Χουμάχσα ο πχέστα ο Σενιόρ Χεσούς. Ανίου χακέφτ αντάμπη κακανίτ χανουκασίν στιτάκε. Λιώσαν λακαπάτ μίσκι ο καρούνα καμπή χακάνσα πχέστα. Γράσια Σενιόρ Χεσούς. Χιτσάστη ουμάν βολουντάρα μάν. Χουμάν κουέ πέσι εμάνα κι Σενιόρ Χεσούς. Ακαλουά σάνχα. Ανακαχσάν απχά. Χουμάρ αρούνα καμά κομπάρτ άσα. Χουμάρ κοτσουνάξ κοστ άσα. Pero na kamahane o askipte. Pantha si lepto na nakaha. Uka pantha si wina kakatsa. Perdon ta si pretay pambay ta si pretay. Kumaki ichorok Señor Jesus. Sumakana wila mampisa. Uka hanwal ta wina kakats. Perdon ta si pret. Harik ta si pret Señor Jesus. Sasinaw kumar may ta sinuwa isma. Kamaraki yuspagat aniwalak isma kalwasan ha. Koyana. Santo, santo, sutim jaro, Señor Jesús. Amén.